0: Τρίπολο Κάλα. Νοπίτι. Κουκούδι FM.
1: Ukhosi FM, luhamba phambili.